0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Να είμαστε πάλι.
0: Από το συγγνώμη, παιδιά, αλλά είχαμε λίγες διακοπές και.
2: Τεχνικό πρόβλημα.
0: Είχαμε λίγα τεχνικά προβλήματα, αλλά είμαστε όλοι μαζί. Καλωσορίσατε, παιδιά. Είμαστε πάλι live.
1: Καλωσόρισες, Κωστάκη.
0: Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
1: Από ό,τι μάθαμε και μας είπες, πέρασες τέλεια.
0: Τέλεια. Αλλά, παιδιά, αυτά θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά όταν λείπαμε, είχαμε και λίγο τραγικά νέα.
1: Είχαμε.
0: Τραγουδιστής και αγαπημένος μας ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτέμβρη μας έφυγε.
2: Ναι.
0: Just for our non-speaking listeners, our show today will be tributed to a great singer, George Mazonakis, Yorgos Mazonakis, who sadly passed away on the 9th of September at the age of 54. George Mazonakis was an icon. It was around for 30 plus years and changed the face of Greek music. So today we dedicate our whole show to some of his great songs, it would be unfitting of us if we didn't dedicate this program, this hour, to the great late George Mazonakis.
1: Yeah, και συνεχίζουμε το μεγάλο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Πριν πάμε στα δικά του τραγούδια, θα θέλαμε να βάλουμε ένα κομμάτι που αντιπροσωπεύει κάτι πολύ σημαντικό για τον Γιώργο. Την αγάπη του για την αυθεντικότητά του, το ελληνικό τραγούδι. Ο Μαζονάκης μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά οι ρίζες της οικογένειάς του ήταν από την Σιτία της Κρήτης. Από μικρός άκουγε μεγάλους τραγουδιστές, ανάμεσά τους οι Στράτος Διονυσίου, το Λιβοσκόπουλος, Γιάννης Πάριος, Μαρινέλα και Χάρης Αλεξίου. Ας συνεχίσουμε και ας ακούσουμε τα δικά του τραγούδια.

0: Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν ποτέ ένας τραγουδιστής που ήθελε να μπει σε καλούπια. Άλλαζε στυλ, εμφάνιση, ήχο, συνεργασίες. Από το καθαρό λαϊκό τραγούδι μέχρι την pop, το μοντέρνο ελληνικό τραγούδι και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η hip-hop και urban σκηνή. Αυτό είναι ένα από τα χαριστικά που τον έκανε τόσο ξεχωριστό. Το επόμενο τραγούδι...
1: Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Πάμε.

Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδούσε επαγγελματικά από την ηλικία των 15 ετών. Το 1992 τραγουδούσε σε μαγαζί στην Πάτρα, τον ανακάλυψε η Polygram, έκανε το συμβόλαιο και έτσι κάπως ξεκίνησε η μεγάλη του πορεία. Θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, «Έλα να δεις».

Το 1994 ήρθε το άλμπουμ του Μαζουνάκη με τα μάτια να το λες. Και εκεί άρχισε πραγματικά να γίνεται γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τραγούδια όπως το πρωί, ανήκω σε μένα, μη μου ζητάς, τον έβαλαν στην κορυφή των ελληνικών τσάρτ. Από εκεί και πέρα ο Μαζουνάκης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ήταν πλέον ο Μαζό, όπως το ονόμαζαν όλοι οι φίλοι του. Το επόμενο τραγούδι είναι το τίμημα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Τις χρειαζόμαστε και τις τέσσερις, και τη Σοφία και την αγάπη και την πίστη και
1: Αμήν.
0: Την ελπίδα. Και περνάμε στο χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, όποιος
0: γιορτάζουν.
2: Μια και μιλάμε για εκκλησίες, να πω και εγώ ότι η εκκλησία θα έχουμε στις 3 Οκτωβρίου.
0: Μπράβο, με χαρά.
1: Ευχαριστώ, Μισελ.
2: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, Μισελ.
0: Κάνω και παραλήψεις, Μισελ Δικρές.
1: Thanks very much, Michael.
2: Μια και μιλήσαμε για εκκλησίες.
1: Ναι, καλά είπες.
0: Δεν τα λες και ανάποδα, καλά είπες.
1: Λοιπόν, ποια ημερομηνία ήταν, γιατί δεν άκουσα?
2: Στις 3 Οκτωβρίου.
1: Α, σίγουρα.
2: Ναι.
1: Okay. Συνεχίζουμε.
0: Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι, να περνάς.

0: Όπως σας προείπαμε, αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Τα τραγούδια του είναι φόρος τιμής για τον Γιώργο Μαζονάκη, τον σπουδαίο καλλιτέχνη που λατρέψαμε που έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα. Η φωνή σου θα μας προστατεύει πάντα, Γιώργο. Γιατί οι αληθινοί καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ, απλώς ταξιδεύουν σε ένα πιο φωτεινό ουρανό. Καλό ταξίδι, ζω.
1: Καλό ταξίδι, ζω.
2: Καλό ταξίδι, μαζό.
1: Μαζό. Ρε παιδιά, άκου, πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι. Τι γίνεται κάτω εκεί, τι τώρα, ιστορίες ακούω, πες μας, τι έχετε ακούσει.
2: Την πάτησε.
1: Την πάτησε.
0: Αυτή ήταν μια κλινική, η οποία είχε...
2: Ο Θεός να την κάνει κλινική, δεν ήταν κλινική.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Ένα διαμέρισμα.
1: Ένα διαμέρισμα.
0: Και πήγαινε πάλι πολύ γνωστή... Καλλιτέχνες, ηθοποιοί,
1: μάτσο, όποιος είχε ματσωμένοι. Πηγαίνανε εκεί.
0: Και αυτοί είχαν ένα μηχάνημα που κάνει την πλασμαφαίρεση. Αχα. Που κανονικά δεν έπρεπε να το είχαν.
1: Αχα. Γιατί αυτοί... Δεν είχαν την άδεια.
0: Δεν είχαν άδεια και δεν πρέπει να το είχαν.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτή η ιατρική πράξη εκτός νοσοκομείου.
1: Αχα. Το θέμα τότε είναι γιατί πηγαίνανε εκεί.
0: Πηγαίνει για τους παραμυθιάζαν. Το αίμα σου έχει αυτό και πρέπει να το καθαρίσουμε. Αχα. Για τα κεντάλα.
2: Γιατί στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Είσαι. Είμαι γιατρός ή είσαι γιατρός.
2: Είσαι γιατρός.
1: Okay.
2: Είχε διδακτορικό η κυρία, δεν ξέρω, από τη Χονολουλού.
0: Ναι.
2: Από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
1: Χαβάη.
2: Διδακτορικό. Τώρα εντάξει, προφυλακίστηκαν και οι δύο. Υπόθηκαν πολλά ψέματα. Η αρχική... κατηγορία ήταν θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο.
1: Την αλλάξανε.
2: Είχαμε αναβάθμιση της κατηγορίας για ανθρωποκτονία από με ενδεχόμενο δόλο.
1: Αχα.
2: Είναι στη φυλακή τώρα. Εντάξει, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Θα δούμε.
2: Εμείς, εντάξει, εδώ
1: όπου πάει τώρα.
2: Ναι, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Εύχομαι για την μνήμη του να τους δικάσουν, να το κλείσουν, να μάθουν το κράτος ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν,
0: ναι.
1: Γιατί η ζωή είναι μεγάλη.
0: Και δεν είναι λίγες οι κλινικές που κάνουν,
2: ναι,
0: τέτοια
2: πάρα
0: αυτά.
2: Ο υπουργός ζήτησε συγγνώμη.
1: Ο
2: υπουργός υγείας ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Μαζονάκη, επειδή το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατέψει.
1: Το κακό το καιρό.
2: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Okay.
2: Η ουσία είναι ότι ο Γιώργος
0: γίνανε πολλά λάθη.
2: Έζησε όπως ήθελε. Yeah. Έφυγε πολύ άδικα, αλλά με τα λάθη του, με τα πάθη του, τα πάντα όλα. Ήταν ο Γιώργος. Ήταν φοβερός τραγουδιστής.
1: Φοβερός.
2: Και πολύ καλός άνθρωπος. Βγήκαν τώρα. Είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο οικονομικά. Πάρα πολύ. Τους περισσότερους δεν τους θυμάται καν, γιατί.
1: Είχα ακούσει και στο Voice ότι ήταν μία που τραγουδούσε και είχε ένα μωρό, ναι. Και νομίζω το είδα και στο YouTube ότι πήγε να το ταΐσει και στο τέλος ο Γιώργος είπε στο παιδάκι «Έχεις βρει νουνό» και αυτή κάτι είχε πει όχι.
0: Ναι, τώρα και βαφτίσει όχι. Το βαφτίσω εγώ, λέει.
1: Θα το βαφτίσω εγώ.
0: Οπότε είναι από την Αγγλία.
1: Από την Αγγλία ήταν αυτή.
0: Μπράβο, ναι.
2: Βγήκε τώρα, όταν χάθηκε ο Μαζονάκης, ναι. Θα το βάφτιζε το παιδί, είχαν επαφή.
0: Yeah.
1: Είχαν επαφές.
2: Yeah, βγήκε στα κανάλια, ήταν πολύ στενοχωρημένοι. Ναι. Θα το βάφτιζε το μωρό, ναι.
1: Απίθανο.
0: Το θέμα είναι ότι πήγε άδικα και στην κηδεία του έγινε αγρύπνια. Ξενύχτησε πολλοί κόσμος, πέρασαν όλοι από εκεί.
2: Ναι, χαμός. Ναι, ναι.
0: Τέχνης, χαμός, έγινε χαμός. Έγινε.
1: Παιδιά, συνεχίζουμε με τα τραγούδια. Πάμε τέσσερες. Ναι. Θαυμάσιο τραγούδι.
2: Ναι.
1: Ε?
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Κάνε ρε ζεμπέκι, κανένα γέρο.
2: Έλα ρε παππού.
1: Έλα ρε παππού, κάνε ένα ζεμπέκιο. Για το μάζο ρε, για το μάζο.
2: Για το μαζό.
1: Για το μαζό ρε, κάνε ένα ζεμπέκιο. Στρίχα μία στρεφούλα.
0: Στον γκρικόλο θα κάνω, στον γκρικόλο. Δεν έχουμε χώρο εδώ.

Και ξέρετε κάτι ενδιαφέρον. Το Μαζό δεν ήταν απλώς ένα παρατσούκλι. Ο ίδιος το αγκάλιασε και το έκανε κομμάτι της ταυτότητάς του. Η φράση που έμεινε χαρακτηριστική: «Όσο ζω, Μαζό». Επόμενο τραγούδι, «Λείπει πάλι ο Θεός». Πάμε να το ακούσουμε.

ενοχλείτε, έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Εύχομαι όλοι να ακούτε και να υπο... να... Οπα. Εύχομαι όλοι να... what's the word, πάνω που τι είναι, να όλοι να απολαύονται τα τραγούδια που έχουμε...
1: Να απολαμβάνετε τα τραγούδια
0: που σας έχουμε βάλει. Λούκο, όπως ξέρουμε, ο Μάζος ήταν για 33 χρόνια μέσα στη... μέσα τραγουδιστής. Ναι. Τα τραγούδια του, πολλές επιτυχίες. Άμα ήταν τα βάλαμε όλα, θα ήμασταν εδώ για 10, για 10 εκπομπές.
1: Θα χρειαζόμασταν παραπάνω από 10.
0: Έχουμε κάτσει, νομίζουμε ότι έχουμε βάλει τα καλύτερα τραγούδια που... που έχει...
1: κάναμε μια επιλογή.
0: Κάναμε μια επιλογή. Εύχομαι να τα απολαύσετε όλοι.
2: Και εδώ η ατμόσφαιρα στο στούντιο είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένη.
1: Δεν έχουμε γλέντια σήμερα. Δεν σε βλέπω να χορεύεις, παππού.
0: Όχι.
2: Στενοχωρηθήκαμε πολύ.
0: Στενοχωρηθήκαμε.
1: Ήταν τραγικό.
0: Σε 2 εβδομάδες θα αλλάξουμε.
2: Θα καλμάρουμε.
0: Θα κάνουμε άλλο.
2: Θα μπούμε στο ρυθμό.
0: Θα μπούμε στο ρυθμό μας. Ναι, ναι.
2: Και θα μιλήσουμε για το holiday σου.
0: Θα μιλήσουμε. Ας πάμε. Ζηλεύω, ζηλεύω.
2: Ωραία.

0: Θα πει τώρα και θα τελειώνουμε τώρα σιγά σιγά, παιδιά. Ήρθε η ώρα μας. Πώς περνάει η ώρα, περνάει.
1: Πώς θα περνάει.
0: Ο Μιχάλης έχει δύο λόγια να τελειώσει για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Μην βιάζεσαι, κάτσε. Θα σε φέρω μέσα.
2: Με φέρεις μέσα.
0: Σιγά σιγά, εδώ είμαστε και professionals. Μην βιάζεσαι, θα έχεις την ώρα σου.
1: Θα τύχει συμβόλαια τώρα.
0: Έχουμε και συμβόλαια, ρε άνθρωποι.
1: Είναι συναισθηματικά φορτισμένος.
0: Ένα μεγάλο, πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ
1: στο City Park Radio για τη φιλοξενία. Πάντα στη φιλοξενία συχνότητα 96,5 και 103,7 στα FM.
0: Παππού, πες μας.
1: Τώρα, Μιχάλη, έχεις το λόγο. Πες μας.
2: Για τον Γιώργο, το φίλο μας. Έφυγες, Γιώργο, τόσο ξαφνικά και άφησες πίσω σου μια μεγάλη σιωπή. Η φωνή σου όμως θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα τραγούδια σου και στις καρδιές όλων όσων σε αγάπησαν. Καλό ταξίδι στο φως. Τα τραγούδια σου θα μας κρατούν συντροφιά και η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή. Καλό παράδεισο.
1: Μπράβο ρε Μιχάλη.
0: Μπράβο ρε Μιχάλη. Με πιέσαι εκεί. Πολύ ωραία τα είπες.
2: Αγαπητοί ακροατές, καληνύχτα. Θα μας ακούσετε πάλι την μεθεπόμενη Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, σε αυτά ακριβώς.
0: Κάτσε.
1: Ο Μαζονάκης, από όσο ξέρω, εγώ δεν είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Ήταν στο χωριό μου το 1998. Νομίζω πέρασε εκεί το καλοκαίρι. Έκανε διακοπές στην Πάλερο της Ρελοκαλανίας. Θα πω και αυτό. Τον είχαν γνωρίσει αρκετοί φίλοι μου. Ήταν το καλύτερο παιδί.
0: Λοιπόν, από ό,τι έχω ακούσει εγώ τώρα την τελευταία εβδομάδα, βλέπουμε το YouTube, βλέπουμε τα υλικά τα νέα και από ό,τι έχω ακούσει ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος που τον αγαπούσαν όλοι και δεν ήταν μόνο οι τραγουδιστές και αυτοί που ήταν γύρω στον ίδιο κύκλο που ήταν. Ήτανε κανονικοί άνθρωποι, όπως είπες, πήγε στον Πάλιερο.
1: Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει καλόγερος, να σας δώσω αυτή την πληροφορία. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει καλόγερος. Πίστευε πολύ βαθιά, επισκεπτόταν συχνά το Άγιο Όρος. Είχε πνευματικό, ναι.
0: Wow.
2: Και αν θυμάστε καλά, αυτός έσπασε ένα κατεστημένο. Οι τραγουδιστές τότε βγαίνανε με κάτι κουστούμι, τη γραβάτες, όλοι γραβατωμένοι, κουμπωμένοι, όλοι.
0: Από το fashion, ο Μαζονάκης...
2: Ο Μαζονάκης έφερε, άλλαξε την ιστορία.
0: Άλλαξε και το τραγούδι.
1: Το στυλ του.
2: Και την ετοιμασία του και όλα.
0: Δεν φοβότανε.
1: Πριν 30 χρόνια, 94 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Όλοι οι νεολαίοι είχαν αφήσει καρέ μαλλί επειδή είχε ο Μαζονάκης. Ήτανε φοβερός. Λοιπόν, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Καληνύχτα. Η εκπομπή σήμερα ήταν μόνο για το Μαζονάκη. Δεν προλάβαμε να βάλουμε όλα τα τραγούδια.
0: Παιδιά, σε δύο εβδομάδες θα γυρίσουμε. Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα που θα σπάει.
2: Θα έχει πολλά.
1: Να πούμε την καληνύχτα μας. Να είστε όλοι καλά. Και να περάσουμε στο τελευταίο τραγούδι. Παλιόπεδο θα γίνω.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό ταξίδι.
2: Ως την άλλη Πέμπτη, παραπάνω να είστε όλοι καλά.
0: Με υγεία και χαρά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.